άλλου ζωή. Ήταν να πει για να το εννοούμε τον μόνο πολυβέτα. Και κοίτα ο γερατό εάν κάτω που είναι ότι ο τάτο κοιμό. Αγαμόνα ο τάτο είναι ο τάκη, ο άλτερα Ιησού είναι ο άλτερα Ιερού ο τάκο την παταίτη ή το πάκε ναι. Χάρη τι ο πίπι ή κοίτα είτε ο χαίρου τα Ιησού για το κοίτα για ράτο ο μόερα του είτε ενώ. Κοί ρίρε τι κοίτα ναι είτε ο χαίρου ο κοέ, ο άου, ο τάτο χάρα τότο. Τι ρίρε του ιαού. Μην με δείτε να είναι το ιδέα ο Καϊρό τα Ιησού για να κοίτα κοίτα να οπίπη. Καριά είναι η ιδέα η ρίρο άνα η μάιτου και άχωε είτε χράμα άνα η ούρου τε τάνο ο νέτα τη Μεσσία. Ακα κοίτα άνα η ιδέα ο τότο τα άνα για να κοίτα κοίτα να οπίπη η ρούα το βετσίνη ματαίτσι το πάκε νέ. Ότι με μέρετα το γλουτή του Ποχαμάτε πενε ρόγω μά η ραβατά η τα ερουά του πίπη ακότι αν κακίτε μαϊτά το ουέ. Ουί αγατά τε ο πιπί ουί κι αε, τε ο πόου αγατά Ιησού υπόου και ράτου, εκεί τε αγανά ράτου ε, κατά ε τάτου πιτε ο πέμα, ότι είναι ιόν. Εχαραγανέω και πια ο πιπί να είναι, εαχτείτε μαϊκό ε και μάτου ιόν, τε ήρα βατόρου ε, εαχτείτε μαϊκό ε και μάτου, ε, είτε το που αγα ο τάου αμένε, πέραχω το δεού αχαίρου. Ε, εκεί τε μάτου, είτε ο αέρε μάμα, είτε ο πέμα, ότι είναι ιόν. Με άλλα το κύριο το ιδίο, τι αουίανα, τι αουπίπικα κείτε μετά του, εμάνω νο ατουπάκα το ράτου και κείτε ράτου, είτε ο μέα τε χάτου που ημού αγιά ράτου, είτε ο χαίρο και κείτε ράτου, πράτου, πράτου και κείτε ράτου, είτε αέρε μάιανα ο τη μεσία, με ο κύριο χώμα, είτε ο πέμα, ότι είναι αγιά ο καίρι, τι αουίανα, τι αουίανα που απίνα τη καετία μοτά το ήρω του ιδιαρά. Η τίρα, ένα ρόλο τη αυτερά του κότο για το κουβαλτάι κορμίτου. Τα τα του αυτερά αχαμάριου είναι η τίρα, αυτερά και τη μέμα η χάρη σε τίρα. Έτα κείτε τα του, η τίρα με η τούπου νέη. Η τίρα, έτα κείτε τα του, η τίρα ο χαίρο, η τότο, τα Ιησού, η τίρα κείτε και τα ανάπη. Έτα κείτε τα του, η οπένα του τίνια. Και η τέτοια μου μόνο του τέτου η τίτρα. Και η τάιμα η μεσία, χάρη τη ταϊότα του ετών. Μέχρι μετά το γιατί είναι από άγγελα βαρύμα, ο αγαμάτα Ιησού είτε ακακίτε και αράτου είτε ο με, ο κίτε ο κότο, να αγαπάει ο άτο ούτε τα ητούαλα, ο ρωτή είτε ο ακακίτε και τα αρέρα που έχετε πάει κάτω το άτο, ότι με καρό τα του, ήμου ετά τα του ράτσι. Και πάω νύρα η Ιησού και αράτου, καρανέ αιέ ή, με μόνο και μάτα κοίτα η οπότο. Μαριά που έρευνε και μάλλον. Είναι άλλο και ότι έρευνε και τούα. Είτε το κοινή ήχο και τούα. Και που είχα. Η μου άκρη καηρία που έχω μάτα κοίτα με ήτια ο μάλλον παροιά. Τι έτα ράτω για έχω. Μάτα κοίτα είτε μόνο. So that's good. Πάχω μήτε και έχω μάτα κοίτα και άλλο. Νωρί, εγώ αμάτα κοίτα με ράτου, με λέω και του αιρή, πάγει που αχ κοίτα με ράτου, τι είτε μόνο, χάρη που είμαι αναμανετά, τε μόνο white chip, τε black chip, μάριο, τε βέρετε, τε μόνο, πάνω ράτου, μόνο πάπερ, μόνο κοινο τι. So, κοί έχω τώρα τα Ιησού, απαιτείτε νέοι κοίτα, να ο πιπί τερά όπεν, ράνε, και αμάτα κοίτα η οπότο, κοτε βάρε άι οπότο, είτε τάλα. That is one of the first reminder kita na PPA kia mata kita yoko to yako to e wari te tanga prani e o mesia pikika ate tai au raka e wari kiti ya o mesia pikika na me uri ta to no kiro te mana ta yesu e o tare ne no te po po e mama no te o orbitua api ti wari wari ite tanga karanga ia rato e o mesia pikika. Eu disse, vale te dar. Te orbe tua, norma e te acorma e te healing. Coia te cai te tanga te vale me, pele him. Coia te cai te tiware vale te ama cora na tanga. Eu disse, o que te é mai muri mai é, o investigate ia, na cara tua, o me parai, o que te é tiware vale te healing, a pele him, make believe, a tiware vale maquia rato, mere mai rato que mo, me... Με τόμια του τώρα του οπόκου με τάκυρια πένει γίνει το αναπηρεού